Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον ποιημάς τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας που κέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Φωτίζου, φωτίζου, Ιερουσαλήμ, η κυγάρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επισέ ανατέταλκε, ότι ιδού σκότος καλύψει γην και γνώφος επί έθνη, επισέ δε φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επισέ οφθήσεται, και πορεύσονται βασιλείς το φωτί σου και έθνη τη λαμπρότητη της ανατολής σου, άρον κύκλο τους οφθαλμού σου και είδε συνεγμένα τα τέκνα σου. Ήκασι πάντες οι σου μακρόθεν και θυγατέρι σου επόμον αρθίσονται. Τότε όψη και χαρίσει και φοβηθήσει και εξτήσει την καρδία, ότε μεταβαλεί σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών, και ήξου σύσαι αγέλε καμήλων, και καλύψου σύσαι κάμιλι μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ήξουσι, φέροντες η χρυσίων και λίβανον ίσου σύση και λίθων τίμιων και το σωτήριον παρακυρίου ευαγγελιούνται και πάντα τα πρόβατα κυδάρσιν αχθίσονται εσύ και κρυήν αβεώθη ίξου σύση και ανενεχθίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριον μου και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τίνε είδε ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερές είναι ως εις αυτόν. Επεμέ αισθήσιον, επεμέ νήσι υπέμειναν και πλοία θαρσίσεν πρώτης, του αγαγήν τα τέκνα σου μακρόθεν και του αργύριον και το χρυσίον αυτών με ταυτόν, δια το όνομα Κυρίου του Άγιον, και δια το τον Άγιον του Ισραήλ ένδοξον είναι, και οικοδομήσου συνεί αλογενείς τα τείχη σου, και οι βασιλείς των εθνών παραστήσονται εσύ, δια γάρ οργήν μου επάταξάσε, και δια έλεος μου ηγάπησάσε, και ανοιχθήσονται επίλες σου Ιερουσαλήμ δια παντός ημέρας και νυχτός, και ου κλειστήσονται του εις αγαγήν προσέ δύναμην εθνών, και βασιλείς αυτών αγωμένους, τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ήτινε σου δουλεύσου σύση απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη, και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ήτων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσουσιν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύναντές σε, και θυλάσσεις γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι, και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο Θεός.

Ie, άνοιγε σον στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τη ευρύση. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσί η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή. Ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ του ανδρή αυτής αγαθά και ουκακά πάντα των χρόνων. Ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες χερσίν αυτής. Εγένετο συνάψε εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων, και ανίσταται εκ νυκτών και έδωκε βρώματα το οίκο, και έργα τες θεραπένες, θεωρήσασα Γεώργιον επρίατο. Από δε των καρπών των χειρών αυτής κατεφύτευσε κτήμα, αναζωσαμένη ισχυρός την οσφήν αυτής, ήρισε τους βραχίωνας αυτής εις έργων. Εγεύσατο ότι καλόν το εργάζεστε, κι ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην τη νύχτα. Τα σχήρας αυτής εκτείνει προς τα συμφέροντα, τους πύχης αυτής ερίδη εις άτρακτον. Θύραν δε αυτής δίνει ξεπαίνητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ού φροντίζει τον ενίκο ανήρ αυτής όταν που χρονίζει, πάντες γάρι παρ' αυτή ενδεδημένη εσύ. Διτά στολάς και χλένας επίησε το ανδρή αυτής, εκ δε βίσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν πύλες ο ανήρ αυτής. Η νίκα αν καθέζεται εν συνεδρίο μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συνδώνας επίησε και απέδωτο της φήνιξη, περιζώματα δε της χανανέης. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο και φράνθη εν ημέρες τες χάτες. Στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντος και ενόμως και τάξινε στήλατο τη γλώτη αυτής. Στενέ διατριβέ οίκον αυτής. Ανέστη τα τέκνα αυτής και ίνεσεν αυτήν και ο ανήρ αυτής επίνεσεν αυτήν. Πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμη, πολλέ κτίσαν το πλούτον, πολλέ έφραν το δόξαν, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Ψευδής αρέσκειε και μάτιον κάλος γυναικών, ουκ έστειν εν σύ. Γυνήγαρ συνετή ευλογείτε, φόβον δε Κυρίου αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπό.

προσφαγήν ελκόμενον, οικολούθη Μαρία, τριχωμένη με θετέρων γυναικών, ταύτα βοώσα, πού πορεύει τέκνον, τίνος χάριν των ταχύν δρόμων τελείς, μη έτερος γάμος πάλιν εστίν εγκανά, κακήν εις πέβδης, είναι εξίδατος αυτής ίνον ποιήσεις, συνέλθος η τέκνον ή μήνος η μάλλον, δώσ' μη λόγον λόγε, μη σιγόν παρέλθεις με, ο αγνήν τηρήσας με, σιγά

τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυρά χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, την λόχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων, αδειμάσε κον κατεδέξατο. Έτι δε και την του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτό, σωτήριον εν το σταυρό ομολογίαν. Ζών η Θεός σύ και νεκρωθείς εν ξύλο, ο νεκρέ γυμνέ και Θεού ζώντος λόγε. Και κλεισμένα σύνηξεν της εδέμ πύλας, βαλών ολιστής κλίδα το μνήστητή μου. Τι υπερφύ και περί ημάς παραπήρω σου ευσπλαχνία Χριστέ.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ο πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρισπέδας και δανείτων Βαβυλώνια, βροδιέτων αμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τις διαφόρης καρπή σου ευλόγητο. Αμήν. Σε καταβάλλοντας Αγία σου, ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και υπαθέν Μαρία Σάφτα προκέψε παρά το Σοντούλο, και εις μνημόσυν ότρων ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσκουδε αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμήμην επιτελούσιν, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εις και της σύναψεν επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον

Potinai non kia katapos ton doxologia poton en urani sa somaton keno eron dinameo dehomenos theos esu ti parti forsi likon ala tisisa prositu doxisia idios elamsis to adiastron aftes tis agias tis isula trias charidete epiblepson epi tin imeteran ταπείνωσιν και προόρδεξε την ενσημέτρο της ανθρωπίνης ασθενίας μιμήσει των υπερουρανίων νόων προσαγωμένην σι παρημών νυχτερινήν υμνοδία μη προς το ανάξιον αφορών της ημετέρα ζωής αλλά προς το άμετρον της εις αγαθότητος διείς και παρήγαγες ημάς εκ μη όντων και προς το είναι συντηρείς και της εις ενέσεως την ευωδία δια των Αγίων σου γραφών ενέφερσα συνήν εν ίν σε των μόνων Άγιων, αρητών και ακατάληπτων των απολύτων.

Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι προφήτες, σε τρίτη οι διδάσκαλοι και ακολουθούν οι θαυματουργοί, οι θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο, την αγάπη. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλλο λαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.

και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζου.